0: ένα πα, σε κάνα πιο μισό πα. Δεν
1: πέτρεψε μάλλον με κάτι, δεν πέτρεψε μάλλον. Σου κρεμ, σου κρεμ, του μικρό από φουά, με Ihuna titi nani no aya kokome niame ene ejama nkwa mebre obi kwapa lands okoya nani ti ya ranger ti enani tu iso bi ba ni okoya omudia enti brand me mi ti esamre wasi me ben mewu me ben mata foma onyi number we me pa cho mi wo ama samai ama samai ama samai aya zero zero five